Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live

96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολό.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience.
1: Pepper 96.6. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Μηντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
10: Add some Amy Winehouse.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της EasyJet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
6: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Is it getting better? Or do you feel the same?

Έτσι, έτσι, σιγά σιγά. Ξεκινάμε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας. Pepper 96 και 6, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, με 27 βαθμούς θερμοκρασία σε πρώτη φάση. Εντάξει, μέχρι στιγμής, οκ είναι τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, Peppers, μία μέρα είναι. Θα περάσει. Από αύριο θα είναι έτσι έντονη η διαφορά. Δεν συζητάμε Παρασκευή Σάββατο. Το Σάββατο δίνει ανώτερη τύπου 30 βαθμούς στην Αθήνα, που σημαίνει ότι λίγο πιο βόρεια το σκέφτεσαι αν θα κάνεις και μπάνιο. Pepper 96 και 6 λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Pepper Password έχει παίξει. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, είναι 8 και 4, είναι μια φανταστική στιγμή για να μπει στο site του Pepper, pepper96.gr, να δηλώσει συμμετοχή για Power of Stellar στη Βιέννη, Pepper Experience, ειδικά σήμερα, που εντάξει, όπως και να έχει, θα ζεσταθούμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Το πάω πολύ μαλακά, όπως βλέπετε. Το να σκέφτεσαι Βιέννη το Δεκέμβριο, γιατί τότε θα γίνει το ταξίδι, με κρύο, με χιόνι, με όλα αυτά, πνιγήκαμε από τον ενθουσιασμό. Είναι ό,τι καλύτερο. Βασικά, το να περιμένεις ένα ταξίδι είναι ό,τι καλύτερο. Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Add some Hooverphonic to your life.

Ποιος είπε ότι πρωί-πρωί δεν μπορείς να είσαι ρομαντικός? Πέπε 96 και 6, 27 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας και πάλι. Τώρα κοιτάξτε, αν η άδειά σας ξεκινάει την Παρασκευή σήμερα, δεν καταλαβαίνετε απολύτως τίποτα. Δηλαδή πραγματικά σας ζηλεύουμε, δεν καταλαβαίνετε ούτε από ζέστη ούτε από δουλειά, γιατί το μυαλό ήδη έχει φύγει, λιάζεται σε παραλίες. Αν η άδεια αργεί, τότε Peppers εδώ μαζί με εμάς.

Λοιπόν, μαζεύτηκαν άνθρωποι έτσι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ξέρουν κάτι παραπάνω, έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους και μελέτησαν την ευτυχία για πολλωστή φορά. Τέλος πάντων, δεν θα μας πούνε κάτι που δεν ξέρουμε. Η επικοινωνία, λέει, η μάθηση και η δημιουργία περιεχομένου συνδέονται γενικά με υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Ενώ, εδώ έρχονται τα γνωστά, η πολύωρη παθητική περίγη στα social συνδέονται με χαμηλότερη ευημερία και ικανοποίηση και πολλές φορές οδηγούν έτσι σε μια ελαφριά μορφή κατάθλιψης. Αυτό το παθητικό σκρολάρισμα που κρατάει ώρες και που δεν καταλαβαίνεις πότε, πώς έχεις μπλέξει αυτό, δεν είναι ποτέ καλό. Πέπερ 96 και 6 επίσης, οι φίλοι είναι σε πρώτο πλάνο, ειδικά το καλοκαίρι. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι με τους φίλους παίζει να περνάς και καλύτερα.

Τώρα, αν ας πούμε 1 με 5 το μεσημέρι, έτσι νωρίς το απόγευμα, σας έρθει έμπνευση να παραγγείλετε κάτι απ' έξω, μην το κάνετε. Δεν θα βρείτε και κάτι, διότι 1 με 5 δεν σταματάνε όλες οι εργασίες, όλες οι εξωτερικές εργασίες. Βασικά, τυπικά να το πούμε, παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών και delivery και διανομή, τα πάντα όλα. 1 με 5. Και αυτό είναι και το σωστό, διότι θα κάνει πάρα πολύ ζεστή. Αυτές είναι οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Από την άλλη, είπε 56 και 6, ο Αντώνης είναι στην Τίνο και χθες μας έλεγε ότι φοράει ζακέτα. Σήμερα μας έστειλε ένα μήνυμα που λέει: άρχισε ζέστη και εδώ, διότι χθες τέτοια ώρα ήθελε ζακέτα. Σήμερα λέει δεν θέλεις. Μπράβο, Αντώνη, ένα έχω να σου πω. Μόλις ήρθες ένα βήμα πιο κοντά σε εμάς στην Αθήνα. Οπότε όλοι μαζί, happy together, στον Pepper 96 και 6. Μία μέρα είναι, θα περάσει.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.

0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

Οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα όλο το καλοκαίρι, ένα πολύ μεγάλο μέρος του καλοκαιριού, το περνάνε σε ένα νησί, είτε λόγω δουλειάς, είτε επειδή μπορούν, έχουν σπίτι εκεί. Αφενός είναι πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, αφετέρου είναι πολύ πιο ήρεμοι. Είναι, κι αν ζεσταθούν πάρα πολύ, εντάξει, κάνουν και μια βουτιά στα νερά του Αιγαίου, έτσι. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με εμάς και τις παραλίες της Αττικής. Και λοιπόν έχουν και άλλη ψυχολογία, είναι πολύ πιο ήρεμοι, καλοπροαίρετοι και προσκαλούν και εμάς στο νησί τους να πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπήρχαν εποχές που ερχόταν το καλοκαίρι και έφευγες από το ένα νησί και πήγαινες στο άλλο. Έκανες μία περιοδία, η οποία δεν ήταν δύο μέρες, ήταν μία εβδομάδα στο ένα νησί, μία εβδομάδα στο άλλο νησί και η ζωή ήταν πάρα πολύ ωραία. Βασικά 90s, αρχές zeros συνέβαιναν αυτά. Τώρα πια, αν είναι, ένα νησί θα είναι. Θα πρέπει να διαλέξεις. Πέπερα 96 και 6, καλημέρα και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Εάν έχετε κάποια σχέση με πανελλαδικές, να ξέρετε ότι αύριο μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις. Getting away with it.

0: Λοιπόν, εάν μένετε, ας πούμε, κοντά στο Λυκαβητό και έτσι σκεφτείτε να ανηφορήσετε προς τα πάνω, μην το κάνετε για κανένα λόγο. Αφενός κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αφετέρου, ο Λυκαβητός είναι κλειστός σήμερα μέχρι νεωτέρας, διότι η Αττική εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 5 όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε ο Λυκαβητός έκλεισε. Από την άλλη, Pepper 96 μου γράφεται. Ελένη, λέω να στείλω, μου λέει, τώρα το Pepper Password. Γράψτε τώρα, καταχώρησε το τώρα, διότι σε λίγο στις 10 έρχεται το καινούργιο Pepper Password.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές? Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

όπως, όπως το λέει ο τραγούδι, Coast to Coast, LA του Σικάγο, Smooth Operator. Τριγυρνάει, γνωρίζει ωραίες γυναίκες, τις γοητεύει, μετά τις εκμεταλλεύεται, τις εξαπατά. Αυτά τα τραγούδια έβγαιναν στα 80's και να τα αποτελέσματα, Pepper 96 και 6. Καλημέρα σας και πάλι. Λοιπόν, όχι μόνο σήμερα που έτσι έχει παραπάνω ζέστη από το κανονικό, γενικά για όλο το καλοκαίρι, αλλά ειδικά αυτές τις ημέρες, επειδή είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, αν ας πούμε μην τα περιμένουμε όλα από το Δήμο, αν κοντά στο σπίτι μας βλέπουμε δεσποτάκια, γατούλες, κυρίως γατούλες, μπορούμε να βάλουμε ένα μπολ με νερό, φρέσκο, δροσερό. Αυτές τις μέρες δεν είναι το φαγητό τόσο που μετράει, όσο το να βρούνε νερό. Κάνουν χιλιόμετρα για να βρούνε νερό και τα σκυλιά. Επίσης αγαπάμε πάρα πολύ και προτιμάμε τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τα οποία σε κάποιο σημείο εκεί κοντά στην είσοδό τους έχουν και ένα μπολάκι με νερό για τα δέσποτα.

Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν ότι το καλοκαίρι είναι για φίλους και λογικά με τους φίλους σου είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσει και καλύτερα. Από την άλλη, το καλοκαίρι, μάλλον οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι ένα τεράστιο crash test για τις φιλίες. Λένε ότι αν θέλεις να μάθεις κάποιον καλά, πήγαινε διακοπές μαζί του. Έναν φίλο, ας πούμε, έναν καινούριο φίλο. Είναι μεγάλο το ρίσκο, εάν δεν τον ξέρεις τον άλλον, διότι θα μείνεις μαζί, είναι κοινές αποφάσεις και βασικά είναι οι διακοπές σου, στις οποίες επενδύεις, τις περιμένεις ένα χρόνο και δεν έχεις πάρα πολλές έτσι ανοχές και αντοχές, θα έλεγα, για να σου τις χαλάσει κάποιος. Οι διακοπές μπορούν να φτιάξουν μια φιλία. Και επίσης η αλήθεια είναι η πικρή ότι οι διακοπές μπορεί και να χαλάσουν. Μια φιλία, Pepper 96 και 6, στα 90s χορεύαμε αυτό εδώ.

Λοιπόν, και αφού είπαμε έτσι για φίλους για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι πέρα από τους φίλους και τους γνωστούς, το καλοκαίρι, επειδή είμαστε έτσι και άλλοι άνθρωποι, κάνουμε και γνωριμίες καινούργιες. Βλέπουμε και καινούργιους ανθρώπους. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, αν και το έχουμε ξαναπεί αυτό και το ξέρετε, περίπου 3 δευτερόλεπτα, maximum 8 με 10 δευτερόλεπτα, χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να σχηματίσει γνώμη για έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε. Τώρα, παίζουν ρόλο μετά, μπαίνει και το ένστικτο στη μέση και λες, κάτι δεν μου έκανε από την αρχή. Ή και το αντίθετο, από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ. Pepe 96 και 6, Roig Shop. Από την αρχή μας άρεσαν πολύ.

0: Το καλοκαίρι πέρα από όλα τα άλλα θυμάσαι κιόλας. Και ένα τραγούδι είναι ίσως ο πιο σίγουρος και λογικά και ο καλύτερος τρόπος για να θυμηθείς άλλα καλοκαίρια, άλλοι άνθρωποι ήμασταν, νομίζουμε, αλλιώς σκεφτόμασταν, αλλού πηγαίναμε, αλλού πατάγαμε, αλλού βρισκόμασταν. Εντάξει, είχε τη γοητεία του τότε. Τώρα αλλιώς, είπαμε, άλλοι άνθρωποι. Pepper 96 και 6, ακριβώς στις 10 έχουμε το καινούργιο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο site του Pepper, το καταχωρείτε και δηλώνετε συμμετοχή και πηγαίνουμε πάρα πολύ μακριά, γιατί ο Pepper βλέπει μακριά. Parov Stelar το Δεκέμβριο στη Βιέννη.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή.

0: Για όρια, ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still, μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας και πάλι. Pepper 96 και 6. Εντάξει τώρα, σε σχέση με 8 το πρωί, άλλη μέρα, άλλοι άνθρωποι. 30 βαθμούς βέβαια έχουμε ακόμα, ακόμα καλά είμαστε, ακόμα αντέχουμε. Και γενικά το πρόγραμμα έχει γυρίσει, έχει γίνει λίγο περίεργο, ενώ γενικά της ημέρας μας. Όλες τις δουλειές τις σταματάμε κάπου εκεί γύρω στις 11, 11, 12 παρά. Και μετά συνεχίζουμε, μετά τη δύση του ηλίου, σαν τη σταχτοπούτα κι εμείς. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά απ' την άλλη, Peppers, μία μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο τελείως διαφορετικά πράγματα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Έπαιξε και το Pepper Password, το Pepper Experience. Πάρω φστέλα στη Βιέννη. Να το πούμε, να το πούμε μωρέ. Έχει και ζέστη σήμερα. Still είναι η λέξη. Αυτό το Pepper Password που θα ισχύει μέχρι τις 12.

0: Λοιπόν, σήμερα ο Κηφισός νομίζω έχει ξεπεράσει τον εαυτό του στην κάθοδο. Είναι περίπου 10 και 23 μετά τις 10 είναι και έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση. Η υπόλοιπη Αθήνα, εντάξει, έχει φτιάξει. Εν τω μεταξύ ήρθε μήνυμα από άλλο νησί που έλεγα πριν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ένα νησί το καλοκαίρι είναι τυχεροί άνθρωποι, όπως και να το κάνουμε. Και μου λέει, Ελένη, και εγώ δουλεύω από νησί, αλλά η δουλειά είναι σε ρυθμούς Αθήνας και υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνουμε, η Βάσια μου το γράφει αυτό, να πάμε για μια βουτιά στη θάλασσα. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω αυτό και το λένε πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουν στα νησιά το καλοκαίρι. Έχεις όμως τον αέρα του νησιού, έχεις τον αέρα της θάλασσας και έχεις έστω την ψευδαίσθηση ότι αν τα πράγματα ζορίσουν πολύ, εσύ μία βουτιά θα καταφέρεις να την κάνεις. Από την άλλη, εδώ στην Αθήνα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, το να προγραμματίσεις και να περιμένεις ένα ταξίδι είναι ό,τι καλύτερο. Και εδώ έρχεται ένα προωθητικό που σου λέει ότι μπορείς να προγραμματίσεις τώρα τα χειμερινά σου ταξίδια με τις προσφορές Vitamin Days της Air France. Κάντε τις κρατήσεις σας για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο, σε οικονομική ή και για ακόμα μεγαλύτερη άνεση σε premium καμπίνα στο airfrance.gr. Μπορείτε να πετάξετε για Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Καραϊβική και να υποφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές που ισχύουν έως τις 22 Ιουλίου σήμερα για ταξίδια από 1 Σεπτεμβρίου του 26 έως 31 Μαρτίου του 27, όποτε θέλετε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και τώρα όλες τις διαθέσιμες πτήσεις της Air France από Αθήνα στο airfrance.gr. Και αφού γίνουν όλα αυτά, ο Power of Stellar μας περιμένει. Βιέννη.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ένα γεμάτο.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Add some Billie Eilish to your life.

Stand by me, αλλά όχι πάρα πολύ κοντά, γιατί σήμερα εντάξει, έχει και ζέστη. Pepper 96 και 6. Το είχαμε καταλάβει και από μόνοι μας, αλλά πλέον μας το λένε και επίσημα. Η πολύ έτσι επαφή με το chat GPT, γενικά με την AI, πλέον επηρεάζει την ευγένεια, την υπομονή και την ποιότητα των συνομιλιών μας, διότι πλέον έχουμε μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο απαντήσεων, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενικός, πάρα πολύ άμεσος, μας καλοπιάνει κιόλας λίγο. Οπότε όταν μας απαντήσουν σε πιο ανθρώπινο ύφος και πιο γήινο, πάρα πολύ απλά δεν το δεχόμαστε εύκολα και δεν έχουμε υπομονή.

0: Λοιπόν, και από τα δικά σας, έτσι, που τα λέμε εδώ πέρα με τα μέσω μηνυμάτων, που βλέπουμε και τις επιθυμίες, τα παράπονα, αυτά που θέλετε να ζήσετε, καταλαβαίνουμε πλέον, Πέπερς, ότι η νέα πολυτέλεια δεν είναι πια ούτε ακριβό αυτοκίνητο, ακριβά ρούχα, παπούτσια, τσάντες. Αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Η νέα πολυτέλεια, αυτό που πραγματικά θέλουμε και που είναι πάρα πολύ ακριβό να το βρεις, είναι ο χρόνος, η ηρεμία, οι ουσιαστικές σχέσεις και η αποσύνδεση. Αυτά χρειαζόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο γίνονται. Τα δύσκολα είναι τα πιο απλά. Pepper 96.6. Και αυτό το θέλουμε όλοι, γιατί κατά βάθος όλοι μοιάζουμε. Και όλοι έχουμε και τις έγνοιες τις δικές μας, οι οποίες και αυτές μοιάζουν. Ένα προθετικό μήνυμα που μιλάει για αυτές. Γιατί υπάρχει αυτό το αν, που λες, αν συμβεί κάτι στο σπίτι μου, αν συμβεί κάτι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Γι' αυτά δεν πρέπει λοιπόν να αγχωνόμαστε, δεν είναι καλό. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή πάρα πολύ εύκολα. MagentaInsurance.gr και Pepper Experience, Part of Stellar. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ελπίζεις και να σχεδιάζεις ένα ταξίδι όπου όλα θα είναι κανονισμένα και πληρωμένα.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας.
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
1: Pepper 96 και 6.

Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Πλέον σκέφτηκαν μια καινούργια έτσι, τηλεφωνική απάτη. Κυκλοφορεί στην πόλη. Πλέον σε παίρνουν τηλέφωνο ως ελληνική αστυνομία και σου λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σου. Σε καθοδηγούν ώστε να τους δώσεις κάποια στοιχεία εσύ και να μπορέσουν να πάρουν και εκείνοι στοιχεία από λογαριασμούς. Και λένε ότι είναι ελληνική αστυνομία και το λένε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορούν να σε μπερδέψουν λίγο, να σε πείσουν. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση μάλλον, που σου λέει ότι κλείνεις αμέσως το τηλέφωνο. Τέρμα, τελείωσε. Με άνθρωπο δεν θα μιλάμε. Εννοείται ότι δεν δίνουμε κανένα προσωπικό στοιχείο. Και όταν λέει σου συμβεί, αν σου συμβεί, το ανακοινώνεις, το κοινοποιείς. Μήπως και γλιτώσει και κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, Πέπε 96 και 6.

0: Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν ότι η πάρα πολύ χρήση με το, η πολύ συνομιλία με το ChatGPT, γενικά με την AI, έχει επηρεάσει τις normal συνομιλίες μας με τους ανθρώπους. Έχουμε γίνει έτσι πιο ανυπόμονοι και ήρθε ένα μήνυμα που λέει, δηλαδή μου λέει, αντί να μάθουμε να γίνουμε πιο ευγενικοί με το ChatGPT, γινόμαστε χειρότεροι. Τώρα και δεν αδείς, δεν θα σου μάθει το chat να είσαι ευγενικός. Πιστεύω ότι ο καθένας ό,τι έχει πουλάει. Τώρα, αν είσαι ευγενικός άνθρωπος, είσαι και με το ChatGPT ευγενικός, είσαι και με τους υπόλοιπους. Πέπερα 96 και 6, να πούμε ένα προθετικό μήνυμα ότι η Κοσμοτέ Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν να μπεις και τώρα στο κοσμοτέ.gr και να μάθεις περισσότερα. Από την άλλη, δεν ξέρω αν έχετε κάνει το πείραμα. Αν μιλήσεις, αν κάνεις μια ερώτηση με ένα πάρα πολύ ευγενικό, με ευχαριστώ, παρακαλώ και με ευγενικό τρόπο, θα λάβεις πολύ καλύτερη απάντηση.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Add some teddy swims to your life.

Τώρα ακούστε, επειδή λέγαμε για τις τηλεφωνικές απάτες, την καινούρια που κυκλοφορεί, έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο όλο θέμα. Οπότε δημιουργούν φανταστικά αντίγραφα φωνής, της δικιάς μας, παίρνουν μπαμπά, μαμά, οικογένεια, αδελφό και ζητάνε χρήματα. Στη Βρετανία, λέει, καταγράφηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε ένα χρόνο, με συνολικές απώλειες 1,3 δισεκατομμύρια λίρες. Δηλαδή, δεν είναι ότι την πατάμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Παντού γίνεται αυτό. Και οι ειδικοί τι προτείνουν, αυτό που έχουμε σκεφτεί πιστεύω όλοι μας, ότι οι φίλοι, οι συγγενείς, οι οικογένειες μεταξύ τους πρέπει να έχουν έναν κωδικό. Οπότε μπορείτε να βρείτε ένα pepper password, να το λέτε μεταξύ σας και να λες, άμα είναι pepper, ok, είναι safe.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα γύρω στη μία, μάλλον όχι γύρω, ακριβώς στη μία, μέχρι τις 5 το απόγευμα σταματάνε όλες οι υπαίθριες εργασίες, δεν υπάρχει delivery και έτσι πρέπει κιόλας. Γύρω στις 3 το μεσημέρι στην Αθήνα θα έχουμε 37 βαθμούς, στις 6 το απόγευμα 35, μία μέρα είναι, πάει, θα περάσει, αύριο ας πούμε, τέτοια ώρα, θα έχουμε 32 βαθμούς. Άλλοι άνθρωποι θα είμαστε. Πέπερα 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα, το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Βασικά θα μπορούν να τα απολαμβάνουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Εντάξει, χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς στις 12 έχουμε καινούριο Pepper Password για το Pepper Experience. Πάρω Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο, τότε που θα κάνει έτσι κρύο, ωραίο χειμωνιάτικο, αυτό που δεν έχουμε εμείς στην Αθήνα και μας λείπει. Και Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Pepper, σε εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, πάλι παρέα.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά.

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρξ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Αυτή ήταν βέβαια η Μαρή Φρούς, η Βραζιλιάνα τραγουδοποιός 23 χρονών μόλις, η οποία με αυτό το κομμάτι μόλις ακούσαμε, Βάι την Μπόρα, σε συνεργασία με τους Γάλλους παραγωγούς Τρίνιξ, έκανε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία, γνώρισε και τη μάθαμε κι εμείς και την παρακολουθούμε έκτοτε. Η αλήθεια είναι ότι θα βγάλει και ένα νέο δίσκο τις επόμενες μέρες, Εσκίνα Δο Σολ, νομίζω θα είναι και ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπικός της δίσκος, και έχει αυτό το πολύ πολύ έτσι καλοκαιρινό χρώμα. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, έτσι και σήμερα λέμε καλημέρα σε όλους.

0: Amy Winehouse, Νέρα του Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, και έχουμε ολόφρυσκο Pepper Experience, το οποίο φαντάζει μια πολύ δροσέρη βουτιά μέσα σε αυτό το καύσωνα που ζούμε αυτές τις μέρες και τη μεγάλη δυσκολία με τη ζέστη, διότι σας στέλνουμε στη Βιέννη τον Δεκέμβρη, όπου φαντάζεστε, δεν ξέρω, υποθέτω θα είναι χιονισμένα, θα είναι στολισμένα για Χριστούγεννα, και εκεί θα δείτε Para of Stellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall, ένα πενταήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, με αεροπορικά, διαμονή, τα πάντα πληρωμένα, μαζί τα εισιτήρια για την συναυλία. Και meet and greet με τον καλλιτέχνη θα έχετε και πολλά πολλά ακόμη. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο site μας, και αυτό που έχετε να κάνετε εσείς για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να καταχωρήσετε το password, το Pepper password, που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας, στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Para of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue

0: καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Add some Depeche Mode to your life.

0: 96.6.
1: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

0: Υπέροχη Kate Bush στον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και έτσι όπως ερχόμουν σήμερα με τον ηλεκτρικό εδώ στον σταθμό, καταρχάς να πω ότι είχε κλιματισμό το βαγόνι. Πράγμα σπανίο, γι' αυτό και είναι είδηση. Αλλά παρατηρούσα μια κοπέλα τουρίστρια προφανώς, μιλούσε κάποια ξένη γλώσσα που δεν καταλάβαινα. Είχε μια κάμερα και κρατούσε και αυτό το μικροφωνάκι που κρατούν οι influencers όσοι φτιάχνουν reels τέλος πάντων. Και εκείνη τη στιγμή, όσο περίμενε το τρένο στο σταθμό της Ομόνιας, τραβούσε ένα βίντεο τον εαυτό της, μιλώντας, παρουσιάζοντας κάτι. Και σκεφτόμουν, πότε γίναμε όλοι μας και το θεωρούμε και φυσιολογικό αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφορούμε με μια κάμερα, καταγράφουμε τους εαυτούς μας, ανεβάζουμε παντού βιντεάκια, από τη μία κάποιοι αυτό το λένε δημοσιογραφία των πολιτών, από την άλλη όμως δεν έχει και κάτι το ναρκισιστικό.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόπουλου. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Λασσά το Πάπα, έτσι στον αέρα του Πέπερ 96 και κάπως έτσι λέμε καλημέρα λίγο μετά τη μία σε εσάς που τώρα έρχεστε στην παρέα μας, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στον αέρα του Πέπερ 96 όπου θυμίζω έχουμε ολόφρεσκο Πέπερ Experience, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη 4 Δεκέμβρη, είναι το live του Παρ' Οφ Στέλλαρ εκεί στο εντυπωσιακό Vienna City Hall και έχουμε κλείσει για σας ένα πενταήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα μαζί και τα εισιτήρια για την συναυλία. Το meet and greet με τον καλλιτέχνη. Θα έχετε και Vienna City Card για δύο άτομα για να εξερευνήσετε την πόλη. Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα πακέτο υπερπλήρες. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε. Θα πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ανά δύο ώρες το ακριβώς της ώρας το ακούτε. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο αυτομάτως στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, στέλνουμε χαιρετίσματα σε εσάς που μας γράφετε ότι μας ακούτε από πολύ ωραία μέρη, παραθαλάσσια, από νησιά κτλ. Και σε εσάς φυσικά που είστε μέσα στην καυτή Αθήνα, κυκλοφορείτε και χτες ειδικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Τι έχουμε όμως για όλους εσάς? Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries. Διότι αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries, με το νέο Andros King, το οποίο σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr και για να διεκδικήσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper, το οποίο είναι στο νούμερο 6973-966-966. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας.

City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Add some silver to your life.

0: Αν αυτό που εσείς σκέφτεστε είναι αυτό που μάλλον έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, δηλαδή να βρεθούμε δίπλα σε μια παραλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε ότι ο Πέπερ 96 και 6 αλλάζει θέα τα Σαββατοκύριακα με το Πέπερ Βανάκι του που παρκάρει εκεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Έτσι λοιπόν και αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 έως τις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται εκεί ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα εκπέμπει live από τον Σχοινιά. Μπορείτε στο site μας να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper. Η κλήρωση νικητών γίνεται μετά από κάθε εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματα από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε μια δροσερή, ελπίζω, μέρα κάπου να βρίσκεστε με ιδιαίτερη φροντίδα. Τα λέμε ξανά αύριο εμείς στις 12. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά!
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Add some pepper to your life.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Μπορεί ένα Stranger Things να σε κάνει εκτός από πασίγνωστο πρωταγωνιστή του και παγκόσμιο viral hit? Η απάντηση χειροπιαστεί λίγο μετά τις 2 στον Πέπερο, που ο Τζο, ο Steve του Stranger Things, με τη δίπατη φράτζα, αν το θυμάστε, έγινε παγκόσμιο viral hit με το τραγούδι του End of Beginning που μόλις ακούσαμε. Πάντως είναι νοπές ακόμη οι μνήμες στο φινάλι της διάσημης σειράς. Μόλις την πρωτοχρονιά είδαμε το φινάλι. Διχασμένες οι εντυπώσεις, εσείς μείνατε ικανοποιημένοι με την κατάληξη της σειράς? Στο Viber του Pepper 697-396-6966 για πείτε μου ναι, όχι. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Ο Τζονικάς διασκευάζει με τόσο gospel κατάνοιξη Personal Jesus, και το ξέρετε ότι οι τυπές μου εμπνεύστηκαν τον τίτλο του τραγουδιού διαβάζοντας την αυτοβιογραφία της Πρισίλα Πρίσλι. Η Πρισίλα στο βιβλίο της αποκαλούσε τον Elvis, τον σύζυγό της, ο δικός μου Personal Jesus, γιατί ήταν εκείνος που την καθοδηγούσε και της έδινε ελπίδα. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4 εδώ στον Pepper και νέο Pepper Experience, Part of Stellar Live στην Χριστουγεννιάτικη Βιέννη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δελαστικό? Πολύ. Για άκουστε λεπτομέρειες.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Part of Stellar Live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: 96.6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Slop and Soul. Έτσι ονομάζεται αυτό το blend μουσικών ειδών που δημιούργησε ο ήχος του Curtis Harding, ψυχεδελική soul gospel και ένα αέρινο funk και soul που θυμίζει αρκετά Motown των 70s. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. I Won't Let You Down μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper και ξέρετε τι δεν απογοητεύει με τίποτα. Αυτές οι σαββατιάτικες πεπερικές αποδράσεις μας στο σκηνιά στο Μαραθώνα. Μικρές διακοπές θα τις αποκαλέσω εγώ. Άλλο ένα Salt and Pepper Σάββατο θα περάσουμε παρέα εκεί στο υπέροχο Salty Wave Beach Bar. 2 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, σημειώστε το, Δημήτρης Λεμονίδης εκεί στις μουσικές, 8 με 10 ο Δημήτρης Λεμονίδης στα πεπερικά βράδια σας καθημερινά. Και για να κρατήσουμε τώρα τις διπλανές ξαπλώστες σας, έχουμε τα πεπερικά δωράκια και έτοιμα τα ποτά σας, για δηλώστε συμμετοχή τώρα στο pepper966.gr.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Ticket.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, 2 δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

για ένα αφιερωματικό ντοκιμαντέρ διατροφής σχετικά με το βαρύτερο άνθρωπο στον κόσμο. Γράφτηκε αρχικά στα 80's το You've Got The Love. Η Florence χρόνια αργότερα θα χορέψει στα κλαμπ στη χορευτική εκδοχή του. Αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα δώσει τη δική της indie pop εκδοχή που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα λίγο μετά τις 3. Ονειρική Florence, σας ταξιδέψαμε στο Μιλάνο και την απολαύσατε live. Όνειρο τώρα είναι το νέο μας Pepper Experience. Και ενώ σας το αναφέρω με 38 υποσκιά, βλέπουμε μπροστά στο Δεκέμβριο και χριστουγεννιάτικη Βιέννη. Εκεί θα σας ταξιδέψουμε να δείτε live το μοναδικό αυστριακό Παρόβ Στέλλαρ. Πέντε μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Αεροπορικά διαμονή. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλές πεπερικές εμπειρίες μέχρι και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Μπαίνετε στο site μας εκεί για να δηλώσετε συμμετοχή. Πιάνετε το Pepper Password ακριβώς στις 4 εδώ στον αέρα του Pepper και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής. Και γενικά κρατήστε ότι ακούτε Pepper Password Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα.

0: παραλίγο το διάσημο Mrs. Robinson των folk ηρών μας Simon & Garfunkel να λεγόταν Mrs. Roosevelt. Και αυτό γιατί πριν γίνει σήμα κατατεθέν της διάσημης 60's ταινίας The Graduate, ο Paul Simon το δούλευε έχοντας στο μυαλό μια πρώην πρώτη κυρία, τον είπα, την Έλενορ Ρούσβελτ. Για πάμε τώρα να σετάρουμε απόδραση από την πόλη με νόημα και σκοπό. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ακούστε για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία, σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο απόλυτα προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Παρακαλώ πάρα πολύ να μεταφέρετε αυτήν την πολύ σημαντική πληροφορία για την παράσταση όπου θεωρείτε ότι πρέπει να γνωστοποιηθεί. Λευτέρης Κεφαλάς, την παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της EasyJet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Add some weekend to your life.

0: Αύριο Πέμπτη περίπου τέτοια ώρα, λίγο πριν τις 4, μάλλον θα αρχίσουμε να νιώθουμε μια μικροπτώση της θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε ότι θα χρειαστούμε ζακετάκι. Σίγουρα όμως η Αθήνα δεν θα συναγωνίζεται πια το Άμπου Ντάμπι στα 38. Φλάουρι Μάιλι Σάιρους εδώ στον Πέπερ, και αν έχετε λουλούδια, αυτοσχέδιους, κήπους ή φυτά στα μπαλκόνια σας, μοιράζομαι χρηστική γνώση. Σε τέτοιες ζέστες τα ποτίζουμε ή πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ. Και επίσης με τέτοιες ζέστες παρότρινση για μια παραπάνω ενσυναίσθηση για τα δέσποτα. Μπόλικο φρέσκο νερό σε σκιερά σημεία και τα ταΐζουμε επίσης νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Δεν αφήνουμε σε καμία περίπτωση την τροφή να ξεροψύνεται όλη μέρα στα μπολάκια. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκας έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Πέπερ. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Add some pepper to your life.
3: Pepper.
2: 96 και 6.

είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Άρχισαν να γίνονται όλα λίγο σε slow motion με αυτή τη ζέστη, δεν ξέρω τι λέτε και εσείς, πάντως βιασία δεν υπάρχει για τίποτα. Glide, Naked και Portugal, δεμένει ο Πέπερος 96 και 6 με δροσιστική μουσική στο ραδιοφωνό σας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας και σήμερα όπως κάθε απόγευμα 4 με 6 και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ, ένα Pepper Experience στη Βιέννη για το live του Parov Stellar στο Vienna City Hall το Δεκέμβριο, 5 μέρες για 2 άτομα από τον Vlasopoulos Travel και τον Pepper και μαζί επίσης ευκαιρία να κυκλοφορήσετε στην πόλη με City Card της Βιέννης, επίσης εκτόσεις διάφορα εστιατόρια κτλ. Και μόνο ημέρα εκδρομή στο Salzburg, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσετε τον Parov Stellar από κοντά σε Meet and Greet στη συναυλία του στις 4 Δεκεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση: συμπληρώνετε το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Συμπληρώνετε τις φορμές συμμετοχής στο site μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με του Στοδρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιανούτσο. Εδώ λοιπόν παρέα και σήμερα. Προσπαθούμε έτσι να κρατηθούμε όσο πιο δροσερά γίνεται. Πάντως θα αλλάξει τώρα αύριο. Πότε είπαν. Το απόγευμα, να δούμε. Unfinished Sympathy, έτσι συνέχεια μοναδική αγαπημένη Massive Attack. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6.

0: από τη Γερμανία, Ερήμον με το Supergirl. 4 μέχρι μαζί στον Πέμπερ 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για τον μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Little Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγει στον δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.little.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου. Εδώ μαζί με τη μουσική μας, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Πώς είστε εκεί έξω, τι γίνεται, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Pepper. Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Billie Eilish. Μαθαίνω για διακοπές ρεύματος στο κέντρο. Αυτό το απόγευμα αγγίζει Εξάρχεια, Κολωνάκη, Κυψέλη, Ζωγράφου, με αποκατάσταση μέχρι τις 6 όπως λένε. Υπάρχουν και φανάρια επίσης που έχουν σβήσει, οπότε προσοχή. Είμαστε εδώ παρέα και σας θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο ο Pepper αλλάζει θέα με το Pepper Van που παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά και όλα ακούγονται αλλιώς έτσι το καλοκαίρι. Γίνεται Salt and Pepper το Σάββατο 25 Ιουλίου, 2 μέχρι το απόγευμα. Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης θα είναι με live εκπομπή από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά και θα βρεθείτε εκεί μαζί μας. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνεται μετά την εκπομπή. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σας δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στην εκπομπή, σας θυμίζω από το website μας, στο chat κάτω δεξιά, στο morepepper966.gr.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Extreme Ways από το Moby και τα 282 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια ξεπέρασε την πρώτη εβδομάδα προβολής η Οδύσσια του Christopher Nolan, με θετικές και αρνητικές κριτικές γενικότερα για το πώς μεταφέρθηκε το έργο στη μεγάλη οθόνη. Ο Elon Musk ασχολείται με τον Nolan εδώ και πάρα πολύ καιρό, με κριτική για το κατά πόσο μεταφέρεται η ιστορία σωστά. Έχει ανεβάσει διάφορα post στο X. Πρώτα από αυτά έλεγε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια στον Mel Gibson για να κάνει μια κανονική ταινία της Οδύσσιας με τα σωστά πλοία, όπως λέει, τα σωστά όπλα και επίσης τους σωστούς διαλόγους, μεταφορά από την Οδύσσια. Αλλά τώρα βρήκε μια ιδέα που θα του κοστίσει πολύ λιγότερο έως καθόλου, γιατί όπως ανακοίνωσε θα ετοιμάσει μέσα στο τέλος χρονιάς μια AI εκδοχή της Οδύσσιας με το γνωστό εργαλείο το δικό του, λέει, το Grok Imagine, και το serial φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και με νέες ανακοινώσεις. Εδώ είμαστε και αυτήν την ώρα παρέα μέχρι τις 6 ο Κοσμάς, The Velengas, παρέα σας στο Bebber 96 και 6.

0: Με αυτή τη ζέστη νομίζω ο ρέγγε ήχος είναι ό,τι πρέπει και Bob Marley. Εννοείται One Love. Υπάρχει και ένα ομοίωμα το οποίο προσέστηκε ξανά, δεν κατάλαβα τώρα. Είχε φύγει, το πήγαν κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά το 2021 στο Liverpool και τώρα βρίσκεται που αλλού, στο Jamaica Street. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι το πρώτο ομοίωμα του Bob Marley παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση της Τζαμάικα το 1981 στο Kingston και από τότε πάρα πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει έτσι ομοιώματα που έχουν συνδεθεί και με πολύ καλή διάθεση, εννοείται, όπως και η μουσική του Bob Marley. Είναι ο Πέπες 966. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, που νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει έτσι μέσα στο χειμώνα. Νορμάλ τα πράγματα, σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Topax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed
12: που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός. Add some queen.

0: Αυτός είναι ο ταλαντούχος Somber. Και πάρα πολύ low profile επίσης από ό,τι παρατηρώ γενικά από τις εμφανίσεις του τις δημόσιες, σε αντίθεση με την ξαφνική άνοδο της φήμης του, έτσι, σε αντιδιαστολή θα έλεγε κανείς. Τα τελευταία χρόνια ήταν το Undressed, είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Εξερευνήστε τις προσφορές Vitamin Day της Air France για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο και κάντε τις κρατήσεις σας τώρα στο airfrance.gr. Πετάξτε για Αμερική, Καναδά και Καραϊβική, Βοστόνη από 701 ευρώ, Νέα Υόρκη από 728 ευρώ, Μαϊάμι από 766 ευρώ, Μόντρεαλ από 732 ευρώ, Γουαδελούπη από 736 ευρώ. Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν φόρους και χρεώσεις. Οι προσφορές ισχύουν έως 22 Ιουλίου και για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027 για περιορισμένο αριθμό θέσεων και υπόκεινται σε περιορισμούς. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, προσπαθούμε έτσι να δρούμε όλοι δροσισμένοι σε αυτή την πόλη, νομίζω είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Με δροσιστική μουσική και στο ραδιόφωνο βέβαια, είναι ο Pepper στους 96 και 6, ο Κοσμάς, The Velegas, κοντά σας και σήμερα 4 με 6. Ακολουθεί για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Μείνετε εδώ λοιπόν, εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Pepper. Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Αυστρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Λίγο πριν έπαιξε το Pepper Password. Όταν το ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση για αυτό το Pepper Experience, το καλοκαιρινό μας Pepper Experience, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, το οποίο σας στέλνει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής και να τον γνωρίσετε από κοντά, γιατί έχουμε και meet and greet με τον Power of Stellar για τους Peppers που θα βρεθούν εκεί και πολλά ακόμα έξτρα δωράκια όπως συνηθίζουμε στα Pepper Experience, και όλο αυτό με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και 5 ημέρες στη Βιέννη. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα Pepper Experience που μας αρέσει πάρα πολύ, αρχικά γιατί έχει Power of Stellar και συνεχεία γιατί έχει τη Βιέννη στα καλύτερα της το Δεκέμβριο. I belong to you, Lenny Kravitz. Αν μπορούμε να πούμε και αυτό, ένα Pepper Experience πριν. Αμέσως τώρα, καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: House, ένα πολύ προσωπικό, πολύ σκοτεινό τραγούδι δικό της. Να δείτε και το ντοκιμαντέρ και γενικότερα ό,τι έχει κυκλοφορήσει σε βίντεο υλικό με την Amy Winehouse. Έχει πάντα ενδιαφέρον με την πεπερική Amy Winehouse. Από το Back to Black σε κάτι πολύ θετικό, σε ένα προθετικό μήνυμα, επειδή το Παρίσι είναι πάντα μια πολύ ωραία ιδέα. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε ή να ξαναπάτε με τις προσφορές Vitamin Days της Air France. Οι τιμές ξεκινούν από 139 ευρώ με επιστροφή, τελική τιμή με φόρους και δωρεάν WiFi για όλα τα μέλη του προγράμματος Flying Blue. Δείτε τις προσφορές της Air France, κάντε κρατήσεις και πετάξτε όλα στο airfrance.gr. Καλησπέρα και πάλι, επιστροφή σε λίγο στο Pepper96.6 και Pepper96.6.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 είδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Ένα

0: Μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Add some Lana Del Rey to your life.

0: την ζέστη και την εγρασία που έχει δύο μέρες τώρα, έχει αρκετή ζέστη και καύσωνας, το μυαλό μας φυσικά και στους τετράποδους φίλους μας και όχι μόνο με αυτή τη ζέστη. Εμείς θα πάμε κάπου παραλιακά για να αντροζηστούμε, με το μυαλό αρχικά, αλλά κυριολεκτικά θα βρεθούμε εκεί και αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου, όπως όλα τα Σαββατοκυριακά του καλοκαιριού. Salt and Pepper με το Pepper Van να παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα και αυτό το Σάββατο, με το Δημήτρη Λεμονίδη εκεί να εκπέμπει ζωντανά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για να ζήσετε αυτό το Salt and Pepper στην παραλία του Σχοινιά, μπαίνετε τώρα στο pepper96x.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, η κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Έτσι καλοκαιρινά, δροσιστικά, δίπλα στην παραλία με το Pepper και το Van του Pepper. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: με τους James και με πάντα στο μυαλό τις στιγμές που ζήσαμε στην πλατεία Συντάγματος με τον Tim Booth και την παρέα του να τραγουδούν ως μουσική του δρόμου για τον Pepper and Dex και έξι μια συγκλονιστική εμπειρία και στιγμή εκεί με κόσμο να περνάει και να βλέπει τους James να τραγουδούν στην πλατεία Συντάγματος. Να ελπίσουμε ότι θα επαναλάβουμε τέτοιες ωραίες στιγμές με τον Pepper and Dex και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε όσους βρίσκεστε κλασικά στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι και στους πολύ τυχερούς που μας ακούτε μακριά, πολύ μακριά από την Αθήνα. Ένα πολύ πολύ όμορφο κόλλημα, ένα Pepper Fresh, Dati Take Me There. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.
1: Hey Greece, this is Dati and you're listening to Pepper 96.6.

0: τραγούδια με τον μεγάλο David Bowie, The Man Who Sold the World. Στο Pepper 96 και 6, καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Ένα προωθητικό μήνυμα 29 Ιουλίου, Πανσέλινος, Aperol και Full Moon Sleepover στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ταινίες μέχρι το πρωί, Silent Disco και το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ξενύχτη της πόλης. Τα λέμε εκεί γιατί είναι και πολύ ωραία ιδέα αυτό. Τα λέμε εκεί. Επιστροφή σε λίγο στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Over the Hill με τη Μόνικα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της E-Jet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Add some Amy Winehouse.

0: αυτό ήταν για Pops. Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης με πολύ Pepper Experience. Pepper Experience που έχει μια τρομερή στιγμή, Παρόφ Στέλλαρ και Βιέννη το Δεκέμβριο. Αν και είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για το Δεκέμβριο, αλλά κάντε το εικόνα που θα είστε εκεί να δείτε τον Παρόφ Στέλλαρ live και να τον γνωρίσετε από κοντά σε ένα meet and greet. Το μόνο που κάνετε, ακούτε το Pepper Password που παίζει κάθε μέρα Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούτε το Pepper Password και το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Αυτό ήταν για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966. Pepper.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
11: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τέτοιες ημέρες πέρσι, η μεγάλη νικήτρια του Pepper Experience βρέθηκε στο Wembley του Λονδίνου και το άκουσε ζωντανά αυτό εδώ, στο live της Billie Eilish, και έγινε και κομμάτι της ιστορίας κιόλας, μιας και κινηματογραφήθηκε από τον James Cameron και κυκλοφόρησε σε ταινία πριν από λίγους μήνες. Birds of a Feather για την απόψη μας, καλησπέρα λοιπόν. Τετάρτη 22 Ιουλίου, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Πάμε να ακούσουμε τους Cure τώρα και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το καινούριο Pepper Experience που σας στέλνει στη Βιέννη αυτή τη φορά για να δείτε live και να γνωρίσετε και από κοντά κιόλας τον Πάρο Στέλλαρ.

0: Ρόιξο, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Βιέννη. Αν όχι πάντως, η πρώτη σας φορά θα είναι full extra χάρη στο ολοκένουργιο Pepper Experience που ξεκίνησε προχθές τη Δευτέρα. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλο Travel, με εισιτήρια για το live του Παρο Στέλλαρ και συνάντηση μαζί του. Βιέννα City Card επίσης, με απεριόριστες μετακινήσεις με τα μέσα, αλλά και μονοήμερη στο μαγικό Salzburg. Αν θέλετε να τα ζήσετε όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε το Pepper Password, που ακούγεται καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, και είστε έτοιμοι για την κλήρωση που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Add some Florence to your life.

0: Σελίνα Γκόμες και Όχος Τρίστες, 16 λεπτά πριν από τις 9. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίτης στην παρέα σας και αυτό το ζεστό βράδυ. Τα δύσκολα πέρασαν όμως, όπως φαίνεται, από αύριο δροσίζει αρκετά και ίσως δούμε και κάποιες βροχές. Προς το παρόν πάμε στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη αυτόν τον καιρό με το ακόλουθο προθητικό μήνυμα. Η Τεράτσα Καμπάρη άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα και μας προσκαλεί αύριο στις 8 το βράδυ να ζήσουμε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, Iconic Καμπάρη Cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Massive Attack, Florence and the Machine και Black Blackfield έρχονται σε λίγο στον αέρα μας και τα λέμε αμέσως μετά εδώ στον Pepper 96 και 6.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Βιέννη. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Πάνθεον με τα καλύτερα ορχιστρικά τραγούδια όλων των εποχών. XX και intro, 11 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλό δρόμο και σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά ή που βγαίνετε τη βόλτα σας. Και το ερχόμενο Σάββατο τώρα, 25 του μήνα, έχουμε το τελευταίο μας ραντεβού στην παραλία για φέτος με τα Salt and Pepper. Περάσαμε υπέροχα πραγματικά και αυτή τη σεζόν παρέα. Τώρα θα είμαστε μαζί στο Salty Way Beach Bar με Pepper μουσικές και ζωντανή μετάδοση μέσα από το βανάκι μας από τις 2 έως τις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε και εσάς εκεί για να πούμε και καλό καλοκαίρι και από κοντά. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας, στο pepper966.gr και η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με email.

0: 56 ολόκληρα χρόνια μετά από αυτό λοιπόν, ο Paul McCartney όχι απλά συνεχίζει και βγάζει δίσκους, αλλά κατάφερε και πάλι με το The Boys of Dungeon Lane να πάει κατευθείαν στο νούμερο 1 των βρετανικών album charts. Let It Be εδώ στον Pepper 96 και 6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Μαζί μας είναι και το Καμπάρι και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα, αύριο 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στη Ράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. Υλιο Βασιλέματα, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Από τους Beatles, έναν άλλο θρύλο σε λίγο, έρχεται ο Johnny Cash στον αέρα του Pepper με την μοναδική του αυτή ερμηνεία στο Hurt.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Add some Hooverphonic to your life.

Mm-hmm.

0: Ο δικός μας Γκουτζοπνίκη, κομμάτι βέβαια και των Pepper Church Sessions. Ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, το Aperol σε προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από την Πανσέλινο, με ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, παιχνίδια, silent disco, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz, και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και δώστε βάση αμέσως μετά για να ακούσετε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το καινούριο Pepper Experience που έχει Βιέννη και Paro Stellar Live. Προς το παρόν έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, για χαρά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μια Τετάρτη η οποία είναι ζεστή. Να σας πω ότι στο στούντιο έχει χαλάσει το air condition, οπότε είναι ακόμα πιο ζεστά εδώ μέσα, για να νιώσετε εσείς πιο δροσερά, γι' αυτό σας το λέω. Είναι μια μέρα που δεν είναι για έξω, είναι για μέσα, με όλα τα κλιματιστικά αναμένα, εδώ με μουσικές των Pepper, Pepper Fresh τραγούδι. Αυτός είναι ο Τζο Κύρι, ο ηθοποιός που έκανε μπαμ με το Stranger Things. Υπογράφει τη μουσική ως Τζο και ήταν το End of Beginning. Και από ένα νέο παιδί σε κάτι πιο μεγάλα παλικάρια, αλλά τι μουσικές έχουν βγάλει. R.E.M.

0: Αυτός είναι ο Ορέστης Χαλκιάς και το πολύ αγαπημένο μας, τυχερό μου Αστέρι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Κωνσταντίνος Β' μια καλοκαιρινή ημέρα, περιμένοντας μάλλον στην Πανεπιστημίου, πήρε ένα ταξί και πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα έγραψε τα πρώτα στιχάκια, ένα τραγούδι που σου δροσίζει την ψυχή, έτσι θέλω να σκέφτομαι εγώ για αυτό το τραγούδι. Πέπερ στους 96 και 6, τυχερό μου Αστέρι, για να σας προκαλέσω λίγο για την τύχη σας, γιατί έχουμε καινούριο Pepper Experience και είναι πενθήμερο στη Βιέννη, στις αρχές του Δεκέμβρη, στολισμένη Βιέννη, με Πάροφ Στέλλαρ, τον οποίο θα συναντήσετε και από κοντά, θα μιλήσετε μαζί του και βέβαια θα απολαύσετε τη συναυλία του. Έχουμε ένα πάσο το οποίο και για τα δύο άτομα θα είναι... θα σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μουσεία, σε καφέ με κάποιες εκπτώσεις, επίσης μία μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Τι άλλο να κάνουμε, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά είναι διαφορετικό, με αυτό ξεκλειδώνει η φόρμα, τη βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάροφ Στέλλαρ, Βιέννη, τι να πει κανείς.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Πάροφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Αυτή είναι η Stereo MC's εδώ στον Peppers του 96.6 και το Connected. Ένα μπαρό τράγουδο, έτσι το έχω εγώ πάντοτε στο μυαλό μου αυτό, από τα πολύ αγαπημένα εκεί τέλη της δεκαετίας του 90. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης. Δεν ξέρω αν είναι για βόλτες σήμερα Τετάρτη που έχει αρκετή ζέστη εκεί έξω και να είσαι σε κάποια αυλή και αν φτιάχνει κάποια δροσιά. Πάντως πάντοτε τέτοιες ζεστές μέρες εμένα μου έρχεται στο μυαλό αυτό το υπέροχο έργο που έχει κάνει ο Γκουστάφ Κλίμτ, Η κυρία με βεντάλια. Ένα αξεσουάρ που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Αν το χρησιμοποιήσουμε όμως θα καταλάβουμε το πόσο μεγάλη αξία έχει. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Ρόμπι Βίλιαμς που τον αγαπάμε πολύ και βέβαια το η Μαντόνα.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

φωνάρα της Jennifer Price. Αυτός είναι ο Μόμπι από τα πολύ γνωστά του τραγούδια In This World. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς μόλις ακούτε Μόμπι έρχεται στο μυαλό σας η πρόσφατη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Ο Μόμπι είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εμείς έχουμε κάνει Pepper Experience. Είναι ένας καλλιτέχνης που τον ακούτε στον Pepper τουλάχιστον 15 χρόνια. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Νύχτα Τετάρτης, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα, ωραία ονόματα, ο Μενέλαος. Χρόνια σας πολλά εσείς που γιορτάζετε. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Hozier. Αγαπημένος Hozier, Too Sweet στον Peppers του 96 και 6, νύχτα ζεστής Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και κάτι τέτοιες ζεστές μέρες κοιτάς έτσι τις γειτονιές της Αθήνας και βλέπεις αυτά τα πετσοκομμένα, κλαδεμένα δέντρα από τους ειδικούς υποτίθεται κυπουρούς που έχουν οι διάφοροι δήμοι και λες αν είναι δυνατόν, γιατί την ψάχνεις στη σκιά. Υπήρξε και ένα ρεπορτάζ σήμερα σε κάποια ιστοσελίδα, δεν θυμάμαι σε ποια, για να σας πω ότι στο Δήμο Αθηναίων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 12.500 φυτεύσεις δέντρων, σκιά. Λίγα πράγματα. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στην νυχτερινή βάρδια. Στέλνω καλησπέρα στην Έσμα, στον Τρίφωνα, στο Θανάση, το φίλο μου από τα Γιάννενα, στο Δημήτρη, στη Βάσια, επίσης στην Αναστασία και στην... και στη Σοφία, η οποία μας ακούει από την Γλυφάδα. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν έρχονται ο Teddy Swims, η Telenova, η Simply Red.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Add some.

0: εμφανίστηκαν στη μουσική ή γίνανε καλύτερα ευρέως γνωστοί οι συμπληρέτες στις αρχές της δεκαετίας του 80 με αυτή την κομματάρα το Money to Tie to Mention, έχουν κάνει μια σπουδαία καριέρα. Πια ο Μικ Χάκναλ έχει πει ότι η μουσική έχει γίνει τόσο εύκολο προσβάσιμη και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αξία για τους ανθρώπους που την ακούν, οπότε το έχουν κόψει το άθλημα. Αυτό ήταν το Stars, Peppers του 96 και 6. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα και για απόψε, γιατί σχεδόν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για τις 2 τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς, με περισσότερη δροσιά, εγγυημένο αυτό, θα είμαι εδώ. Οπότε καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Pepper. Pepper. 96 και 6.